black and bitter villain. Κιτσουριέσαι η τάξη η λίν. Σου σάλεμ μπελίμινγκ. Τι πρεσίδεντα για να πήγεσαι τσιά. Προγκρίσιβη ουνα λιατουβά. Μάνα μάνα.